Μένει φαντό να φεύγα δανεί. Αν δεν καλπώ σταν πρώτο, αβραμπέλε παγέ. Πρέτ, κασέι τα πώ. La casa al funerale e la massa di morte.